Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, το Radio Kima, εδώ στην στούντιο της Canal K. Από τον Άρα κάναμε το εκπομπή μας με τον Γιασμίν, με μένα είσαστε μαζί μία ώρα. Σήμερα απόψε εγώ είμαι μόνος. Ο Γιάννης έκανε αρκετά, δύο φορές, τρεις φορές νομίζω κάτι, εκπομπή. Και τώρα είναι το σειρά μου, λόγω αυτών είσαστε μία ώρα ζωντανή με μένα μαζί. Για τον αρχή και σας μπορώ να λέω, το πρόγραμμα μας είναι λίγο με μουσική και λίγο ένα podcast που να ακούμε, που είναι από ένα καινούριο θέμα που είναι παντού τον κόσμο, δηλαδή από το κράτος και από τον κανονικά την εφημερίδα, την καζέτα, της τηλεόραση, της ραδιοφόνο, όλα στην Ελλάδα και εδώ τον κόσμο. Το ίδιο θέμα έχουμε, να ακούμε ένα podcast και μετά είμαστε πάλι με τον μουσική εδώ. Λόγω από τον actuality που είχαμε, που χάσαμε δυστυχώς ο μεγάλος superstar, ο Γιώργος Μαζωνάκης, Θεός χωρέστον, ήταν πάρα πολύ καλός και ένα από τον αγαπημένο μου τραγουδίστες της Ελλάδας, θέλω να ακούμε ένα τραγούδι που εγώ λατρεύω πολύ και μήπως δεν ξέρω όλες αυτό το τραγούδι, και είναι γραφημένη από τον πολύ γνωστόν Πάριος το τραγούδι, και ο Μαζωνάκης με τον φοβερό φωνή που είχε έκανε το ωραία τραγούδια «Ποτέ, ποτέ», και μετά ήμασταν ξανά εδώ. Καλή ακρόαση.

Θέος χωριστών τον Γιώργο Μαζονάκης. Πραγματικά πολύ ωραία τραγούδι, μένα μου αρέσει πάρα πολύ όλα που ήταν, που κανονικά αυτός ο Μάζο όταν τραγούδισε ήταν σαν ένα πείμα, λέμε έτσι. Δυστυχώς μένουμε με όλα αυτό το παλιά τραγούδι που είχαμε, το καινούριο δεν ήρθανε, αλλά ξέρω πολύ καλά να θυμάμαι πάντα καλά το Μαζονάκη και πάντα θα παίξουμε και εμείς σαν ραδιοκύμα. Κανονικά είναι έτσι και να έχουμε διαφορετικά τραγούδια, αλλά κάτι τις 15 σε 10 λεπτά θα αρχίζουμε ένα μικρή podcast, μικρή δηλαδή ένα μισή ώρα podcast που ακούμε από τον Λάιφο και είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα και θέλω και να κάνετε και εσείς παρέα για αυτό το podcast λόγω σε αυτόν. Μέχρι εκεί θέλω να ακούμε ένα άλλο τραγούδι. Είναι από την Γιούλια Καλιμάνη, Ανεξαρτήτη είναι το τραγούδι και μετά ήμασταν εδώ και συνεχίζουμε με το podcast από τον Λάιφο. Καλή ακροσή και εδώ οι κύριοι.

0: Τι λέτε, ανεξαρτήτη από την Γιούλια Καλιμάνη, είναι πάρα πολύ ωραία. Μένα μου αρέσει η κοπέλα, έχει πολύ ωραία φωνή και το τραγούδι είναι πάρα πολύ. Είναι λίγο λίγα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχει άλλων διαφορετικά τραγούδια και ένα αυτό μένα, για μένα μη ρωτάτε, ένα από τον αγαπημένο μου. Λοιπόν, σας το είπαμε και να κάνουμε το podcast από τον live που σας είπα με τον κανονικά που ακούμε την επιστημή. Είναι ένα σύρι που μπορείτε και να ακούτε και εσείς λογικά στο καφέ, λέμε νομίζω κάτι της TuneIn ή και την YouTube, έχει και την κανάλι του και την άλλον. Μπορείτε να ακούτε εκεί αρκετά podcast και εγώ διαλέξω κάποιες φορές κάτι ωραία podcast που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή αυτόν είναι ένα θέμα που εγώ θέλω πάντα και να ακούμε μαζί. Λοιπόν, διαλέξω τώρα Πάνος Λαζαράτος, που είναι με ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας στο μικρόφωνο και να εξερκίζει για μας και λέει «Βρες 5 λεπτά την ημέρα και μην κάνεις τίποτα». Μου φαίνεται λίγο δύσκολη 5 λεπτά και να κάνεις τίποτα, δηλαδή ο καθένας από εμάς σίγουρα παίρνει το κινητό του και να διαβάζει κάτι ή να ακούει κάτι. 5 λεπτά χωρίς και να κάνεις τίποτα είναι βεβαίως πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, θέλω να ακούμε το live, το podcast και σε λίγο ήμασταν πάλι εδώ. Δηλαδή κάτι, βλέπω είναι κάτι τις 40 λεπτά. Δηλαδή, μέχρι εκεί, καλή ακρόαση από τον live podcast Πάνος Λαζαράτος.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, καθηγητή διοικητικού δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συζήτησή μας μιλά για το δίκαιο, την πολιτική, τη δημοκρατία, την ελευθερία και την εξουσία, αλλά και τελικά για τον ίδιο τον άνθρωπο που βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών. Τι σημαίνει πραγματικά να ζεις σε ένα κράτος δικαίου, πότε η εξουσία ξεπερνά τα όρια της, πόσο εμπιστευόμαστε σήμερα τους θεσμούς μας και τι μπορεί να δει ένας νομικός όταν προσπαθεί να κοιτάξει πέρα από τους νόμους, πίσω από τις αποφάσεις και μέσα στους ανθρώπους που ασκούν την εξουσία. Κύριε Λαζαράτε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο της LIFO.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μας πείτε κάτι που πολλές φορές συζητάμε καθημερινά όλοι μας και λέμε που είναι το κράτος. Τι είναι τελικά το κράτος, γιατί είναι ένας μηχανισμός που μας προστατεύει, μας περιορίζει ή κάτι που έχουμε πάψει να καταλαβαίνουμε σήμερα. Και ειδικά το λέω επειδή κάθε φορά σε κάθε κρίση θα πούμε που είναι το κράτος. Εσείς τι θα μας λέγατε?
2: Πώς ξέρετε, το κράτος είναι το αντικείμενο μελέτης του συνταγματικού και του διοικητικού δικαίου που κάνω. Σε επιστημονικό επίπεδο υπάρχουν πολλές θεωρίες περί κράτους, οι οποίες θα μας έπαιρνε χρόνο πολύ να τις συζητήσουμε. Η ερώτησή σας έχει ειδικό ενδιαφέρον, διότι εστιάζει στο πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης το κράτος. Πιστεύω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται με όλους τους δυνατούς τρόπους. Άλλοτε το αντιλαμβάνεται σαν κάτι που τον προστατεύει, άλλοτε σαν κάτι που τον περιορίζει ιδιαίτερα, άλλοτε σαν κάτι παράλογο που δεν μπορεί να καταλάβει απολύτως τι κάνει και σε ποια κατεύθυνση κάνει. Πολύ συχνά είναι εχθρός του, σπάνια είναι πραγματικός φίλος του ή έτσι το αισθάνεται. Και υπό αυτή την έννοια σκέφτομαι, με βάση την ερώτησή σας, ότι το διοικητικό δίκαιο, το οποίο θεραπεύω, ασκώ, είναι ένα δίκαιο που από τη φύση του είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, αναρχικό, διότι τα βάζει με το κράτος. Από τη φύση του προσβάλλει κρατικές διοικητικές πράξεις. Σπάνια είναι και υπέρ του κράτους, παρεμβαίνει, αλλά συνήθως προσπαθεί να βοηθήσει τον πολίτη να αντέξει τον παραλογισμό.
1: Βέβαια, τώρα παίρνω πάσα. Ζούμε σε μια εποχή που ο πολίτης πολλές φορές δεν νομίζει ότι έχει όλα αυτά που περιγράψατε, τα έχει δίπλα του, αλλά νομίζει ότι τα έχει απέναντί του. Εκεί λοιπόν είναι αυτή, υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης ή είναι πραγματική αυτή η αίσθηση?
2: Ναι, υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης. Έτσι όπως το βιώνω, κανείς ζητάει πολλά από το κράτος, το θέλει αρρωγό του σε πολλά, παραπονιέται πολύ ο Έλληνας για το κράτος, έχει δίκιο σε πάρα πολλά, όχι σε όλα, παραπονιέται συχνά και το κράτος αντικειμενικά εμφανίζεται πολλές φορές παράλογο ή ανάλγητο ή παρανομούν. Υπάρχουν Το κράτος παρανομεί πάρα πολύ, ξέρετε. Γι' αυτό και υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας και όλα τα διοικητικά δικαστήρια. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υποθέσεις το χρόνο δικάζονται και αφορούν κρατικές παρανομίες. Και πάρα πολλές κρατικές πράξεις ακυρώνονται. Καμιά φορά εντυπωσιάζομαι όταν λένε οι πολίτες, μα με το κράτος τα βάζεις. Είναι μια ολόκληρη δικαιοδοσία η διοικητική, δίπλα στην ποινική και την αστική, που δεν έχει άλλη δουλειά από το να τα βάζει με το κράτος και να ακυρώνει κρατικές παρανομίες, που είναι πολλές, πιστέψτε με, και σε πολλά επίπεδα. Είναι και διοικητικές πράξεις παράνομες και ζημιές που κάνει το κράτος και πρέπει να αποζημιώσει. Οπότε αποζημιώνουμε όλοι μαζί. Γιατί ένα από τα βοηθήματα του διοικητικού δικαίου είναι και οι αγωγές αποζημιώσεως.
3: Έχετε κάποιο παράδειγμα στο μυαλό σας να μας πείτε για τους ακροατές μας?
2: Αυτή τη στιγμή μου ήρθε το παράδειγμα, είναι εντυπωσιακό ότι με ρωτάτε ακριβώς το νήμα της σκέψεως που είχα. Ίσως ξέρετε την υπόθεση Ζέμπερη, την κοπέλα την οποία σκοτώσανε στο νεκροταφείο με δεκάδες μαχαιριές στην Εφοριακό. Κέρδισα την υπόθεση πριν από λίγες μέρες και την αγωγή αποζημιώσεως κατά του Δήμου Αθηναίων για το ότι δεν είχε αρκετή φύλαξη, δεν είχε βιντεοκάμερες, δεν είχε προσωπικό ασφαλείας, δεν είχε φυλαγμένες εξόδους, είχε αφημένα κάτω μαχαίρια. Για όλες αυτές τις κρατικές παραλήψεις δικαιώθηκε η οικογένεια ένα πολύ πολύ σημαντικό ποσό. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι κρατικές πράξεις οι παράνομες, αλλά και οι κρατικές παραλήψεις που μπορούν να συμβάλλουν, για παράδειγμα, σε μια δολοφονία. Έχει πάρα πολλές, πολλά πλοκάμια το κράτος για το τι κάνει, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να παραλείπει και τι παραλείπει. Είναι πάρα πολλές οι υλικές ενέργειες, οι παραλήψεις του κράτους. Έχω στο μυαλό μου και μια υπόθεση ενός μηνός, ένα μεγάλο ατύχημα στα Χανιά, στην Λεωφόρο, όπου δεν είχαν μπει σωστά οι προστατευτικές μπάρες, σκοτώθηκαν άνθρωποι και έγινε αγωγή αποζημιώσεως με επιτυχία. Η μια τρίτη περίπτωση για δέντρο που έπεσε πρόσφατα και σκότωσε άνθρωπο, όπου πάλι δεν είχε φροντίσει σωστά ο Δήμος τα ριζικά αυτού του δέντρου για να μην πέσει. Παντού, κάθε στιγμή που περπατάτε, βγαίνετε έξω να περπατήσετε στο πεζοδρόμιο, εάν σκοντάψετε, πολύ συχνά αυτά είναι οι κρατικές παρανομίες ως προς την σωστή συντήρηση του πεζοδρομίου.
3: Το διοικητικό δίκαιο υπάρχει λοιπόν για να ελέγχει, να περιορίζει την εξουσία. Ποιος περιορίζει όμως το διοικητικό δίκαιο, δηλαδή εκείνον που ασκεί την εξουσία, δηλαδή ποιος ελέγχει αυτούς που ελέγχουν την εξουσία?
2: Εννοείται ποιος ελέγχει τους δικαστές.
3: Ναι.
2: Κοιτάξτε, τα δικαστήρια δεν είναι ένα δικαστήριο. Υπάρχει πρωτοδικείο, υπάρχει εφετείο, υπάρχει ανέρεση στα διοικητικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα πολιτικά και ποινικά στον Άριο Πάγο. Αλλά αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος από την ελληνική δικαιοσύνη, σε πολλά ζητήματα μπορεί να πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, το ότι επειδή και οι δικαστές αδικούν και παρανομούν, υπήρχε μέχρι πρόσφατα δυνατότητα αγωγής αποζημιώσεως κατά δικαστικού αδίκου, την οποία όμως δυστυχώς οι δικαστές οι ίδιοι περιόρισαν με μια όχι κατά τη γνώμη επιτυχημένη απόφαση της Ολομελίας Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι μέχρι να φτιαχτεί καινούργια νομοθεσία δεν μπορεί να κάνει κανείς αγωγή αποζημιώσεως από δικαστικό άδικο. Υπάρχει λοιπόν και το δικαστικό άδικο, θα πρέπει να υπάρχει αγωγή αποζημιώσεως γι' αυτό και πρέπει να σας πω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παραβάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα για αγωγή από δικαστικό άδικο.
3: Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στις μέρες μας για το κράτος δικαίου. Κινδυνεύει πραγματικά, δηλαδή το λέω με την έννοια είναι πολιτικό σύνθημα για να προβοκάρω και λίγο τη συζήτηση, ή πραγματικά υπάρχει πρόβλημα με αυτό?
2: Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο πολιτικό σύνθημα. Είναι όμορφο να γίνεται και πολιτικό σύνθημα, αλλά είναι συνταγματική απέτηση στο άρθρο 25 του συντάγματος, ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι είναι ένα κράτος που διέπεται από νόμους και οι εξουσίες πρέπει να δρουν στο πλαίσιο του νόμου. Το κράτος δικαίου είναι πραγματικά ένα ζήτημα εάν υφίσταται κρίση. Πάντοτε, αν θέλετε, υπήρχε μια κρίση του κράτους δικαίου, υπό την έννοια ότι έχουμε παρεκτροπές και γίνεται αγώνας για επαναφορά σε σωστότερα μεγέθη. Αυτό θα είναι μόνιμο. Εάν στη σύγχρονη εποχή έχουμε μια αυξημένη κρίση του κράτους δικαίου, είναι ένα ερώτημα. Προσωπικά δεν θα μιλούσα για αυξημένη κρίση, αλλά για μια κρίση πολυεπίπεδη που έρχεται από σημεία τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και δεν τα προβλέπαμε ενδεχομένως. Ο νόμος και το κράτος δικαίου μπορεί να προσβληθούν από τις πιο ύπουλες σκοπιές, αν θέλετε, από τα πάντα, από την τεχνητή νοημοσύνη και το Facebook μέχρι τα πεζοδρόμια που σας περιέγραψα, μέχρι την κακή λειτουργία των θεσμών.
3: Εδώ θα έρθω τώρα. Ξέρετε τι με εντυπωσιάζει? Πόσο επικίνδυνο είναι για τη δημοκρατία όταν η κοινωνία αρχίζει και λέει ότι όλοι το ίδιο είναι και τίποτα δεν θα αλλάξει και πώς να βρω το δίκιο μου? Τι θα τους απαντούσατε?
2: Θα τους απαντούσα ότι το να υπάρχει πίκρα ή να υπάρχει πείσμα ή το να υπάρχει συνειδητοποίηση είναι για καλό. Αυτή η πρόταση που αναφέρατε σαν μια αρχική διαπίστωση είναι καλή. Για το όνομα όμως του Θεού, αν οδηγεί στην απόλυτη παθητικότητα. Αν θέλετε, και αυτά τα τελευταία τα οποία συνέβησαν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και συνδέονται κάπως με το όνομά μου, ίσως να αποτελούν ανάμεσα στα άλλα και ένα αντιπαράδειγμα ως προς αυτό. Ότι να λοιπόν, που υπάρχουν περιπτώσεις όπου και ένας άνθρωπος μόνος του ή κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι προσωπικό, μπορούν να φέρουν μια μικρή αλλαγή και να μην είναι όλα όμοια, όλα τελεσμένα, όλα να οδηγούν νομοτελειακά σε κακό αποτέλεσμα. Και ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να φέρει μια μικρή αλλαγή.
3: Τι ήταν αυτό που εσάς σας έκανε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, για παράδειγμα, ή στο άνθρωπος που έκανε την προσφυγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα? Αλλά εσείς, ποιο θα λέγαμε ότι ήταν το κινητρό σας, τι σας οδήγησε σε αυτό?
2: Τίποτα στην πραγματικότητα περισσότερο από την ανάγκη για δικαιοσύνη. Με ένα εσωτερικό αίσθημα το οποίο έχω έντονο. Βέβαια, δεν παρεμβαίνω σε όλα, ούτε μπορώ να παρεμβαίνω σε όλα, και γιατί δεν έχω το ένομο συμφέρον. Σαν καθηγητής, όντας 30 χρόνια και πιο παλιός καθηγητής αυτή τη στιγμή στη νομική σχολή, καταλαβαίνοντας καλά αυτά τα πράγματα, τι σημαίνει πρόγραμμα σπουδών, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών, όλα αυτά τα πράγματα, κατανοώντας, θεώρησα πως είναι καθήκον μου και προέκταση της δουλειάς μου να ασχοληθώ με το θέμα περισσότερο. Αυτό ήταν το κινητρό μου λοιπόν, ένα έμφυτο αίσθημα δικαιοσύνης και ιδιότητά μου ως καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τόσα χρόνια. Θεώρησα ότι θα μπορούσα να συμβάλλω σε κάτι, και αυτό το κάτι είναι κυρίως στην βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και των κριτηρίων των προγραμμάτων σπουδών. Και μέχρι τώρα αυτό υπήρξε επιτυχές, διότι τα κριτήρια κατά ανάγκη μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα βελτιωθούν τόσο για τα ιδιωτικά, όσο και έμεσα και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Θα τραβήξει προς τα πάνω και τα δημόσια πανεπιστήμια αυτή η διαδικασία.
3: Θέλω να μείνω λίγο στη δημόσια παιδεία. Επειδή είστε τόσα χρόνια καθηγητής, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται και λένε «Α, το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι χαμηλό, βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται στα πανεπιστήμια εδώ και πολλά χρόνια». Όλα αυτά εσείς πώς τα βλέπετε και τι θεωρείτε, υπάρχει λύση σε αυτό? Επειδή πράγματι είστε ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι το πονάει το ελληνικό δημόσιο.
2: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστώ για την ερώτηση τόσο εύστοχη. Να σχετικοποιήσω λίγο αυτό που λέγεται. Τουλάχιστον για τις σχολές που ξέρω καλά, οπωσδήποτε τη νομική, αλλά και την ιατρική και το πολυτεχνείο, να ξέρετε ότι οι καθηγητές μας είναι παγκοσμίας διακρίσεως ορισμένοι από αυτούς, και οι φοιτητές μας, για την νομική μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, φτάνουν μέχρι τα 35 τους περίπου να γίνονται καθηγητές στα καλύτερα ξένα ιδρύματα. Άρα βγάζουμε εκλεκτούς φοιτητές και έχουμε και πανεπιστημιακούς πάρα πολύ υψηλού επίπεδου σύμφωνα με διεθνή και αποδεκτά κριτήρια. Επομένως, το δημόσιο πανεπιστήμιο, παρόλα όσα λέγονται και τις αδυναμίες του, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν, εξακολουθεί να λειτουργεί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον στις μεγάλες του σχολές. Τώρα, σε περιφερειακά ιδρύματα ή σε ΤΕΙ, όπου ιδρύονται πανεπιστήμια με ελάχιστους φοιτητές και πάρα πολλούς διδάσκοντες, μάλλον για να ικανοποιήσουν, οι αναλογίες είναι λάθος, τα προβλήματα φαίνεται να είναι μεγάλα. Εκεί πιστέψτε με, τα κριτήρια τα οποία πρόκειται να μπουν, τα ποσοτικά, τα ποιοτικά και οι δείκτες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα χρησιμοποιηθούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να κλείσουν και τμήματα δημοσίων πανεπιστημίων τα οποία δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν. Είναι πραγματικά περιττά. Αυτό ήταν ο απότατος στόχος μου. Η βελτίωση ταυτόχρονα ιδιωτικού και δημόσιου πανεπιστημίου μέσα από τον επανέλεγχο των προγραμμάτων σπουδών. Και προς το παρόν πάει καλά όλο αυτό.
3: Ποια θα λέγατε εσείς ότι είναι αυτό, δηλαδή τι σας ενοχλεί περισσότερο εσάς όλα αυτά τα χρόνια στις μεταρρυθμίσεις εντός αγωγικών που έχουν γίνει και αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και τι όλα αυτά που, όλες τις κατηγορίες που εκτοξεύονται από το χώρος ανομίας και τα σχετικά που έχετε δει και αστυνομική που είχαμε. Τι ήταν αυτό που εσάς περισσότερο σας ενοχλεί από όλη αυτή τη συζήτηση?
2: Πρώτα απ' όλα, επειδή 30 χρόνια διδάσκω αστυνομική, δεν έχω το συνέστηση ότι πρόκειται για χώρο ανομίας. Πραγματικά υπάρχουν φαινόμενα τα οποία είναι λυπηρά, αλλά με τον ένα άλλο τρόπο το Πανεπιστήμιο λειτουργεί, τα απομονώνει. Πάνε στην άκρη, υπήρξαν προβληματικές στιγμές και σημεία, αλλά ξεπεράστηκαν και ξεπερνιούνται. Ξέρετε, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά σε έναν χώρο που δεν είναι όλα 100% τακτοποιημένο, που πρέπει να αντιμετωπίσεις και κάποιες άνομες κινήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν διακινούνται σωστά οι ιδέες και ότι οι άνθρωποι δεν αποκτούν δύναμη έτσι περισσότερο και διδάσκοντες και διδασκόμενοι για να πάνε μπροστά. Μην είστε σίγουρος ότι αν ήταν όλα τέλεια θα βγαίνανε καλύτεροι φοιτητές. Το να πρέπει να αντιπαλέψεις κάποια προβλήματα είναι για καλό σε έναν οργανισμό, ο οποίος πρέπει να αντιπαλέψει και κάποιους ιούς, είναι πιο δυνατός σε αυτή την περίπτωση. Αν τον αποστηρώσεις, θα τον κάνεις αδύναμο. Το ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα καθιστούν πιο δυνατό το δημόσιο πανεπιστήμιο. Προσπαθούμε για το καλύτερο συνέχεια και πρέπει να προσπαθούμε και είναι θετική η ίδρυση και ιδιωτικών πανεπιστήμιων, αρκεί να είναι πανεπιστήμια ποιότητος, όχι πανεπιστήμια ευκαιρίας. Και εκεί προσπαθώ με τις ταπεινές μου ειλικρινά δυνάμεις να συμβάλλω να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι με τον χειρότερο δυνατό και πρόχειρα.
3: Τι είναι αυτό που σας γοήτευσε στο διοικητικό δίκαιο? Έτσι, επειδή...
2: Ο αναρχικός του χαρακτήρας. Το ότι, μην ακούστε περίεργα, το ότι τα βάζει με το κράτος, όπως είπατε, με τις κακές πλευρές του κράτους και υπό αυτή την έννοια συμβάλλει σε ένα καλύτερο κράτος. Από τη φύση του, το διοικητικό δίκαιο, παραλαμβάνω, είναι σημαντικό αυτό, προσπαθεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα του κράτους. Και επειδή όλοι μας είμαστε το κράτος, είχα την αίσθηση ότι είναι ένα δίκαιο το οποίο είναι και κοινωνικό και κατά κάποιο τρόπο συμβάλλει πραγματικά στο να κάνεις και κάποιες ιδέες σου πράξη.
3: Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι μεγαλύτερες μάχες που έχετε κερδίσει?
2: Εντάξει, είναι... κάνω πάρα πολλές δίκες. Κάνω πάνω από 1000 δίκες το χρόνο. Άλλες κερδίζονται, άλλες χάνονται. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα κρατούσα οπωσδήποτε την υπόθεση των καναλιών το 2017, γιατί εκεί πραγματικά και είναι άγνωστο στις λεπτομέρειες τους. Η νίκη αυτή δεν έγινε μόνο στις δικαστικές αίθουσες, αλλά χρειάστηκε να υπερβώ εαυτόν και σε άλλα επίπεδα, τα οποία δεν είναι του παρόντος. Πάντως αυτό και μεγάλες κάποιες επιτυχίες ιδιαίτερες με το ΑΣΕΠ και πρόσφατα υπόθεση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους ηθοποιούς, για τους καλλιτέχνες, γιατί είμαι και εγώ λίγο καλλιτέχνης και πολύ σημαντική νίκη αυτή, θα θυμόσαστε ίσως το θέμα των ηθοποιών, και άλλες πολλές. Υπάρχουν επιτυχίες, υπάρχουν αποτυχίες. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι για να έρθει μια επιτυχία μεγάλη πρέπει κανείς να έχει σιδηρά πειθαρχία, να το πιστεύει πολύ και να τα δώσει όλα κυριολεκτικά. Ιδάλλως δεν είναι εύκολο.
3: Έχετε δεχτεί πιέσεις δηλαδή? Υπήρχαν στιγμές, δίκες που...
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι ευεπίφορος στις πιέσεις. Το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό και δεν τολμάει κανείς να με πάρει ούτε τηλέφωνο. Ξέρει ότι αν μου ζητήσει κάτι άνομο ή οτιδήποτε που είναι αντίθετο στον όρκο μου και στη δουλειά μου, θα κάνω ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα μου ζητήσει. Θα είμαι ευγενικός μαζί του, αλλά θα κάνω ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το έχουν καταλάβει οι ευφιέστεροι και δεν με πιέζει κανένας. Την μοναδική μικρή πίεση την οποία έζησα ήταν στην εποχή των καναλιών, που ήταν μια μεγάλη υπόθεση και αρκετά σκοτεινή.
3: Θέλετε να μας πείτε κάτι, επειδή μπορεί να με θυμούνται οι ακροατές? Ήταν τότε η περίφημη με τον βασικό μέτοχο, καλά δεν θυμάμαι?
2: Όχι, βασικός μέτοχος ήταν άλλη υπόθεση.
3: Το προηγούμενο.
2: Ναι. Ήταν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η αδειοδότηση των καναλιών το 2017.
2: Ακριβώς,
3: που...
2: ακριβώς.
3: Με το διαγωνισμό εκείνο στο περίφημο Υπουργείο Τύπου.
2: Ναι, εκεί είχαν γίνει. Εκεί δεν κερδίθηκε μόνο στις δικαστικές αίθουσες η υπόθεση. Και εδώ λέω κάτι που βγάζεται λαβράκι αυτή τη στιγμή, γιατί επανερχόμαστε σε κάτι κρίσιμο εκεί. Ενήργησα και με άλλους τρόπους, μπόρεσα και πήρα το υλικό από τις κάμερες και διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει πολύ σοβαρές παρανομίες. Συναντιόντουσαν οι καναλάρχες μέσα σε τουαλέτες, υπήρχαν θέματα επικοινωνίας με αστυνομικούς και καναλάρχες που δεν επιτρεπόταν. Αυτό το υλικό τότε το είχα στείλει σε όλη την Ευρώπη, το είχα στείλει και σε 5.000 ανθρώπους. Και πιστέψτε με ότι αυτή η δημοσιοποίηση αυτού του υλικού οδήγησε στην ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που σας λέω είναι αρκετά σοβαρό.
3: Απολύτως. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή... Ήταν όλο λάθος τότε και αυτό με την αίθουσα να κλειστούμε.
2: Δεν ήταν μόνο λάθος. Η εντύπωσή μου, η βεβαιότητά μου είναι ότι όλοι ήταν συνεννοημένοι, δεν ήταν πραγματικός διαγωνισμός. Ήταν διαγωνισμός για τα μάτια του κόσμου. Όλοι ήταν συνεννοημένοι να δώσουν την εντύπωση ενός διαγωνισμού. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι.
3: Τρομερό. Αλλά ήταν, γι' αυτό λέτε, σκοτεινό. Υπήρχαν...
2: Μου κάνει εντύπωση που μου κάνετε αυτή την ερώτηση και που επιμένετε. Πρέπει να είστε πολύ ελεύθερος.
3: Όχι, εντάξει, εμείς είμαστε ελεύθερο.
2: Θα χαρώ όταν θα βγει αυτό προς τα έξω. Θα το ξαναθυμηθούν οι άνθρωποι. Με μεγάλη χαρά να με ξανακαλέσετε να σας μιλήσω μόνο για αυτό.
3: Ναι.
2: Μπορώ να σας τα πω όλα. Αλλά αρκεί να το αποφασίσετε, να το σκεφτείτε καλά και τότε θα το κάνω.
3: Αυτή ήταν λοιπόν μία. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μια άλλη. Είπατε...
2: Το θέμα των ηθοποιών.
3: Των ηθοποιών.
2: Και βέβαια υπάρχουν εκκρεμείς.
3: Θέος βασιλικής οικογένειας.
2: Αυτές είναι εκκρεμείς δίκες πολύ ενδιαφέρουσες. Θεωρώ δύο από τις σημαντικότερες εκκρεμείς δίκες που έχω.
3: Το επίθετο.
2: Είναι για το επίθετο Ντεγκρές και η δεύτερη, η υπόθεση του αντιμονίου στοιχείο. Και τα δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η υπόθεση του Ντεγκρές, την οποία δεν έχω κανένα απολύτως πολιτικό κίνητρο, απολύτως κανένα, σε καμία κατεύθυνση, απλώς είναι ένα επίθετο που θεωρώ ότι είναι παράνομο. Δίνει την εντύπωση, και αυτό έχει σημασία, τίτλου τιμής ή ευγενίας. Όταν λες Δημήτριος της Ελλάδος, εννοείς βασιλεύς ή πρίγκιπας της Ελλάδος. Δεν λέμε Ελισάβετ, βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ της Αγγλίας. Δεν υπάρχει επίθετο στον κόσμο να είναι περισσότερο τίτλος ευγενίας ή τιμής, να δίνει αυτή την εντύπωση. Η θεωρία της εντυπώσεως έχει σημασία. Αν αυτή η υπόθεση βρισκόταν σε δικαστήριο της Γερμανίας, της Αυστρίας ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχω τη βεβαιότητα ότι θα κερδιζόταν με άνεση. Το έχουν κάνει πολλές φορές και σε Αψβούργους και αριστερά και δεξιά. Η υπόθεση αυτή είναι εκκρεμής, πρέπει να σας πω, και αναμένουμε εάν θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια, γιατί αν τεθεί θέμα συνταγματικότητας, αν θέλετε και του ονόματος, θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια ή θα απορριφθεί. Ένα από τα δύο θα γίνει. Ή θα απορριφθεί ή θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια. Ευελπιστώ να πάει στην ολομέλεια. Πολύ σημαντική όμως, πρέπει να σας πω, είναι και η υπόθεση του αντιμονίου της Χίου, διότι εκεί ένα ολόκληρο νησί, όλο το βόρειο τμήμα του, κινδυνεύει να καταστραφεί από πρόθεση εξορίξεως αντιμονίου, το οποίο είναι άκρος καρκινογόνο και που πουθενά στον κόσμο δεν εξορίσεται σε νησιά, εξορίσεται σε στέπες και επιφέρει τεράστια καταστροφή περιβάλλοντος. Όταν ξαναπροσπάθησαν το 1950 να βγάλουν αντιμόνιο στη Χίο, όλοι οι εργάτες πέθαναν. Βεβαίως σήμερα είναι πιο σύγχρονα τα μέσα, αλλά σε νησί δεν κάνεις κάτι τέτοιο. Εκκρεμής η υπόθεση, αναμένεται η απόφαση.
3: Τι να πω, είναι συναρπαστική συζήτηση. Ένα άλλο θέμα που επίσης θέλω να μας πείτε είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πού τελειώνει η πολιτική ευθύνη ενός υπουργού? Τι θα λέγαμε?
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα σημαντικό. Όπως ξέρετε, το Σύνταγμα το περνάει από την άδεια της Βουλής, το εάν θα προχωρήσει η ποινική ευθύνη ενός υπουργού. Εκεί υπάρχουν διάφορες προτάσεις, να μην είναι και απολύτως ανεξέλεγκτη η Βουλή στο τι αποφασίζει, αλλά και από την άλλη να μην ποινικοποιούνται και τα πάντα. Η άποψή μου ως προς αυτό το ζήτημα είναι ότι χρήζει μιας αναθεωρήσεως το Σύνταγμα, ώστε να μην είναι πλήρως στα χέρια των βουλευτών αυτό το θέμα, αλλά να υπάρχει και μία ανάμιξη της δικαιοσύνης ήδη σε αυτό το προστάδιο. Νομίζω ότι μία αναθεώρηση του Συντάγματος στο κρίσιμο αυτό ζήτημα είναι επιβεβλημένη, ώστε να μην μπορούν να σκεπάζουν οι βουλευτές στο σύνολό τους ανομίες που αφορούν τον έναν ή τον άλλον. Ακόμα και αν δεν το κάνουν, δίνεται η εντύπωση πως το κάνουν, και η γυναίκα του Κέσσερος δεν πρέπει μόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται τιμία, διότι αυτό συνδέεται έντονα με την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο πολιτικό σύστημα. Όταν διαραγεί πλήρως και βαθιά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, πάψουν δηλαδή οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη, αν βαθιά σκεφτούν ότι όλοι είναι οι ίδιοι, αυτά τα δύο που είπατε στην κουβέντα μας, τότε πραγματικά η δημοκρατία κινδυνεύει.
3: Ψηφίζουμε πολλούς νόμους τελικά στην Ελλάδα.
2: Ναι, υπάρχει πολυνομία, κακονομία και στρεψονομία Είναι και διεθνές το κακό, παγκόσμιο το κακό, γιατί και οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι κανόνες τους, μην νομίζετε ότι είναι και οι λιγότεροι δυνατοί, ούτε και οι λιγότερο περιπεπλεγμένοι. Αυτό είναι ένα κακό. Γιατί ξέρετε, μέσα στους πολλούς νόμους κρύβεται η πραγματική δικαιοσύνη. Και μάλιστα δεν ψηφίζουμε μόνο πολλούς νόμους, ο ένας παραπέμπει στον άλλον κατά τρόπο ακατανόητο, σκεπάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα πράγματα πίσω από διαδοχικά πέπλα ακατανοησίας, οδηγούμαστε στην απελπισία των πολιτών αλλά και των νομικών πολλές φορές. Και στην υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αν θέλετε, το μικρό μου ταλέντο είναι να μπορώ να βρίσκω, να μπορώ να πλοηγούμε μέσα σε αυτά τα πράγματα. Η ίδια η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ερώτησης Εκπαίδευσης, δεν έχει συνέστηση του τι έχει ακριβώς ψηφίσει. Έχει τρεις κανονιστικές πράξεις, τις οποίες πολύ αμφιβάλλω αν θα καταφέρουν, όση προσπάθεια και να κάνουν, να τις φέρουν σε μία τάξη. Αυτό είναι κακό. Αυτό το να αποκαθάρεις την νομοθεσία, να την φέρεις σε μια τάξη. Είναι σαν τις πολλές φωτογραφίες που έχετε και πρέπει λίγο να τις καθαρίζετε, γιατί άλλως έχετε επαναληπτικές φωτογραφίες, λάθος φωτογραφίες, απόπειρες φωτογραφιών. Αυτά πρέπει να καθαρίζουν, να θέλουν επιτροπές και πολλούς ανθρώπους, θέληση και σοβαρότητα. Δεν είμαι αισιόδοξος σε αυτόν τον τομέα ότι θα γίνει καν δουλειά στα επόμενα χρόνια.
3: Τι θα λέγατε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης? Επίσης,
2: η δικαιοσύνη, όπως την ξέρω, η διοικητική δικαιοσύνη τουλάχιστον, στις μέσες υποθέσεις, επιτρέψτε μου την έκφραση, φαίνεται να είναι και είναι πολύ συχνά και υψηλού επίπεδου και ανεξάρτητη. Στις μεγάλες πολιτικές υποθέσεις, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Υπάρχουν μεγάλες πολιτικές υποθέσεις όπου η γυναίκα του Κέσσαρος δεν φαίνεται να είναι απολύτως τιμία. Σε αυτά φταίει και η νομοθεσία, να έχετε υπόψη σας. Το γεγονός ότι οι δικαστές οι ανώτατοι ορίζονται από την κυβέρνηση και το γεγονός ότι μόλις τελειώσεις τη θητεία σου μπορείς την επόμενη μέρα να βρεθείς με θέση σε ανεξάρτητη αρχή είναι δύο από τα στοιχεία που συμβάλλουν στο να μην είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Διότι άνθρωποι είμαστε και οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες. Ένας σωστός νομοθέτης φροντίζει, αφού ξέρει το πρόβλημα, να κάνει αυτά που πρέπει. Φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα εάν κανένας δικαστής επί πέντε χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του δεν μπορούσε να πάρει οποιαδήποτε θέση. Ήδη πόσο διαφορετικά θα ήταν. Ή αν δεν αποφάσισε μόνη της 100% η κυβέρνηση για το ποιος θα γίνει πρόεδρος του Αριού Πάγου ή του Συμβουλίου της Επεκτήρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όταν αυτά τα αποφασίζει η κυβέρνηση, τον αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο, και επίσης μπορεί να τον βάλει την επόμενη μέρα σε υψηλού κύρους θέση, οι άνθρωποι, υπάρχουν εξαιρέσεις, κατά κανόνα θα επηρεαστούν από αυτά τα πράγματα. Και έτσι είναι λογικό η εκτελεστική εξουσία να επηρεάζει και επηρεάζει, να έχετε υπόψη σας, τις μεγάλες δικαστικές αποφάσεις.
3: Έχουμε
2: για
3: δει
2: τα μεγάλα θέματα.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι πρόδειλο ότι αυτό συμβαίνει. Όποιος δεν το λέει ή δεν το βλέπει ή είναι αδαής, ή το κάνει υπό σκοπιμότητα, φοβάται απλώς να το πει. Εγώ πιστεύω ότι για μένα δεν συμβαίνει το πρώτο ή το δεύτερο.
3: Έχουμε δει πάντως στη χώρα μας πράγματι δικαστές να έχουν πολιτικές θέσεις μετά. Δηλαδή
2: ναι,
3: και
2: ναι,
3: υπουργοί δικαιοσύνης και...
2: Αυτό το επιτρέπει ο νόμος. Ναι. Αυτό δεν είναι το χειρότερο, δεν θα έπρεπε να το επιτρέπει. Αλλά έχουμε δει και αποφάσεις οι οποίες είναι ύποπτες. Έχουμε δει και πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε δει ακόμα και βαθύτερα πράγματα τα οποία συνδέονται. Θα θυμόσαστε και το παραδικαστικό κύκλωμα παλαιότερα. Και υπήρχαν από καιρούς καιρών και στα διοικητικά δικαστήρια, ειδικά στις φορολογικές υποθέσεις και στις υποθέσεις χρημάτων, δεν δείχνουν τα πράγματα να είναι πάντοτε απολύτως καθαρά. Προσοχή όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι να έχουν εμπιστοσύνη στο ότι υπάρχει ένα καλό κομμάτι δικαιοσύνης, στο ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η δικαιοσύνη λειτουργεί αδέκαστα και ανεξάρτητα, που κάνει τη δουλειά της, και επίσης να έχουν εμπιστοσύνη στο ότι πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά έχοντας συνείδηση του προβλήματος. Το πρόβλημα υπάρχει, όπως το λέτε, βεβαίως. Αν θέλετε, και σε αυτό μέσα έχω μάθει να πλοηγούμε τόσα χρόνια στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

0: Θέλω να πάω και σε ένα άλλο θέμα, που είναι το μέλλον. Και θέλω να μας πείτε την άποψή σας γι' αυτό. Και έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπαίνει πλέον παντού. Δηλαδή, αν ένας αλγόριθμος πάρει για μένα μελλοντικά μια απόφαση που επηρεάζει τη ζωή μου, ποιος φταίει αν αυτή η απόφαση μετά μπορεί να είναι ασφαλμένη?
1: Προς το παρόν.
0: Καταλάβατε πώς το λέω, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μπει και στο κομμάτι της δικαιοσύνης.
1: Σημασία έχει οι άνθρωποι πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Προς το παρόν, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στα διοικητικά και στα δικαστικά θέματα και για τους δικηγόρους ως βοηθός, ως συνομιλητής. Χρησιμοποιείς το chat και παίρνεις μια γνώμη, τη χρησιμοποιείς, το πας παρακάτω, συζητάς μαζί του, ανεβάζεις το επίπεδο, την τελική απόφαση την έχεις εσύ όμως. Όσο το πράγμα παραμένει σε αυτό το επίπεδο, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Τους εαυτούς μας έχουμε να φοβόμαστε. Αν κάνεις κουτές ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, κουτά πράγματα θα πάρεις. Αν ανεβάζεις το επίπεδο και διατηρείς την τελική απόφαση εσύ, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Να φοβάστε την στιγμή, όταν και αν υπάρξει, όπου θα αφήσουμε τα πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς καν δυνατότητα να ελέγξουμε το τελικό της αποτέλεσμα ή αν της εκχωρήσουμε τη δυνατότητα της τελικής αποφάσεως. Εκεί θα είναι ένα επικίνδυνο σημείο. Αν εκχωρήσουμε, καταλαβαίνοντάς το ή και μη καταλαβαίνοντάς το, προσέξτε αυτό που σας λέω, την δυνατότητα τελικής αποφάσεως, τότε βρισκόμαστε σε ένα άλλο στάδιο. Δεν θα το πω επικίνδυνο ή όχι, γιατί πλέον δεν θα είμαστε και σε θέση να αντιλαμβανόμαστε τι είναι επικίνδυνο ή όχι, γιατί και αυτό θα το αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα μόνο πράγμα στον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού κράτους, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Φοβάμαι πως δεν διορθώνονται όλα, αλλά είμαι πιο κοντά σε αυτά. Αν μπορούσα να αλλάξω με ένα μαγικό ραβδί, θα ήθελα την απόλυτα ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτό θα αρκούσε. Διότι θα λειτουργούσε αυτό που λέγεται checks and balances. Θα έβαζε όριο από μόνο του στην αυθαιρεσία και του νομοθέτη και της εκτελεστικής εξουσίας. Μία από τις τρεις λειτουργίες να γίνει απολύτως καθαρή, τότε αλλάζουν όλα. Η δικαστική είναι ιδανική, αλλά αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα μια μερίδα ανθρώπων γίνεται ξαφνικά καθαρή, έντιμη, ιδανική. Αυτό είναι στο χώρο της ουτοπίας, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Μια παθογένεια που σας ενοχλεί, εγχώρη ελληνική, δηλαδή τι είναι αυτό που σας θυμώνει καθημερινά?
1: Δεν με θυμώνει τίποτα καθημερινά, είναι από την φύση μου. Ενοχλούμε από μικρά πράγματα, αλλά βλέπω και τα καλά και τα κακά. Είμαι από φύση μου σκεπτικός άνθρωπος, δεν είμαι δογματικός. Και όσο περνάει ο χρόνος όλο και περισσότερο, και θα τολμούσα να πω, έχω μια φιλάνθρωπη τάση, δηλαδή ακόμα και όταν με αδικούν προσωπικά, προσπαθώ να δω και την καλή πλευρά του πράγματος ή κάτι να μάθω από αυτό. Είναι περίεργο. Και ενώ τα βάζω με χιλιάδες πράξεις του κράτους, δεν ενοχλούμε βαθιά. Έχω μια έμφυτη αισιοδοξία και προσπαθώ να διορθώνω όσο περισσότερα πράγματα γίνονται. Δεν υπάρχει κάτι που να με ενοχλεί πάρα πολύ. Τώρα που το λέτε, βεβαίως, ίσως η απόλυτη απάθεια ή αδιαφορία καμιά φορά των πολιτών. Για παράδειγμα, είναι εντυπωσιακό, θα επανέλθω λίγο και στα ειδικά πανεπιστήμια, ότι δεν υπήρξε, θα το πω και σε εσάς όπως το είπα και αλλού, ούτε ένας πραγματικά συνάδελφός μου πολιτικός, παράταξη, ακόμα και φοιτητής που θα έχει τη δυνατότητα που μόνος του να προστρέξει πραγματικά σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα εκ των υστέρων, και αυτό πάλι πάρα πολύ δειλά και με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, αυτός ο φόβος για τον κουβέρνο, ο ραγιαδισμός, ο φόβος μη μπλέξεις, ο φόβος κάτσε καλύτερα στην πολυθρόνα σου, άσε άλλον να πάει, αυτό το χαρακτηριστικό του λαού μας λίγο με ενοχλεί ποτέ πότε. Δεν με απογοητεύει πια, γιατί το έχω συνηθίσει.
0: Θέλω να πω και στην καλλιτεχνική σας προσωπικότητα. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό, έτσι που μπορεί να μην γνωρίζουν οι ακροατές μας. Σας ξέρουν όλοι, ξέρω, από τις προσφυγές, αλλά έχετε και μια καλλιτεχνική φύση. Πώς αυτά τα δύο?
1: Ξεκίνησα από πάρα πολύ νωρίς. Σπούδασα θέατρο στο Θέατρο Τέχνης, όχι πλήρες σπουδές, αλλά τον 1,5 χρόνο περίπου. Αλλά έκανα πλήρες σπουδές τραγουδιού. Και εδώ και στην Γερμανία. Και τραγουδάω σε, θα τολμούσα να πω, σε ένα κάποιο επίπεδο, συμμετέχω σε recital, σε φεστιβάλ, κάνω συχνά, τραγουδάω όχι μόνο όπερα, για την οποία έχω εκπαιδευτεί, αλλά τραγουδάω και musical, τραγουδάω και έντεχνο, τραγουδάω και τραγούδια ισπανικά, ελληνικά, ναπολιτάνικα που μου αρέσουν πολύ. Είναι κάτι που και με ξεκουράζει, είναι... Αν θέλετε, έχει και αυτό την επιστήμη του, όπως και η επιστήμη έχει την τέχνη της. Δηλαδή, αυτά συναντώνται κάπως. Θέλει μια πειθαρχία το τραγούδι και οδηγεί σε αυτογνωσία. Γιατί ξέρετε, πρέπει να κρατάς το σώμα σου σε καλή κατάσταση για να το κάνεις αυτό. Να τώρα, μόλις θα φύγω από εσάς, έχω πρόβα γιατί στις 15 Σεπτεμβρίου θα τραγουδήσω στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός ένα ρεσιτάλ και είναι και πολύ τιμητικό για μένα σε ένα τέτοιο ιστορικό χώρο. Το να φτάσω μέχρι εκεί είναι αρκετά σημαντικό. Ύστερα από πολλή προσπάθεια, πρέπει να σας πω, γιατί είναι κάτι που θέλει πολλά χρόνια σπουδών και καλλιέργεια και συνεχή άσκηση. Είναι σαν να είσαι αθλητής, ας πούμε. Αθλητές της φωνής λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια να έχει βοηθήσει η σπουδή μου στο θέατρο να κυριαρχώ κάπως τα εκφραστικά μου μέσα. Και πιστέψτε με, αυτό με βοηθάει υπό όλες μου τις ιδιότητες. Γιατί είμαι καθηγητής, είμαι δικηγόρος, είμαι και καλλιτέχνης, ας πούμε, τραγουδιστής. Η κυριαρχία στα εκφραστικά μέσα έχει σημασία και στην αίθουσα. Αυτό που λες να περνάει προς τα κάτω. Τώρα μιλάμε, σας μιλάω και βλέπω πώς με προσέχετε. Αυτό σημαίνει ότι περνάει. Όταν ένας τραγουδιστής ανοίγει το στόμα του να πει την πρώτη νότα, ή τον σε έχει κερδίσει και που είσαι αδιάφορος. Αυτό είναι και ταλέντο, γεννιέσαι, αλλά και μαθαίνεται από αυτή την πηγή. Αν θέλετε, τη δυνατότητα να περνάει προς τα κάτω. Επικοινωνία, αυτό που κάνω. Προσπάθησα να ασκήσω και τα τρία μου, θα τα λέω εγώ έτσι, τρεις δραστηριότητες, επαγγέλματα, και του καθηγητή και του δικηγόρου, αλλά και του καλλιτέχνη.
0: Καταπληκτικό, πολυτάλαντος. Αλλά είπατε μια λέξη που με ερέθησε και είναι η λέξη αυτογνωσία. Σήμερα σε αυτήν την εποχή των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολλά άλλα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να οδηγηθεί στην αυτογνωσία?
1: Βλέποντας λιγότερες ειδήσεις, ασχολούμενες λιγότερο...
0: Δεν μας συμφέρει αυτό που λέτε.
1: Βλέποντας, διαβάζοντας, ναι, βλέποντας λιγότερες, βλέποντας τηλεόραση, ναι, λιγότερη οθόνη, λιγότερο κινητό, πολύ λιγότερο κινητό, λιγότερη εφημερίδα και περισσότερο διάβασμα και μοναξιά. Να η αυτογνωσία, μοναχικότητα θέλω να πω. Διάβασμα και μοναχικότητα. Λίγες ώρες την ημέρα, λίγη ώρα μόνος. Και να αντικαταστήσει το εφήμερο της εφημερίδας και των ειδήσεων των εννέα, δεν χρειάζεται παραπάνω, με λίγο διάβασμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε 365 μέρες το χρόνο? Αλλάζεις επίπεδο και πνευματικά και οδηγείσαι στον δρόμο προς τα μέσα. Ένα πράγμα. Εγώ θα έλεγα στους ανθρώπους, βρες 5 λεπτά μέσα στην ημέρα, πήγαινε σε ένα δωμάτιο και μην κάνεις τίποτα, τίποτα. Συνειδητά μην κάνεις τίποτα. Κοίτα το κενό. Εκείνη την ώρα, το προεπιλεγμένο δίκτυο του εγκεφάλου σου, αυτό στο οποίο επιστρέφεις όταν δεν κάνεις κάτι executive, λειτουργεί εκπληκτικά. Όλη η στρατηγική σου σκέψη αναπτύσσεται και οδηγείσαι σε περισσότερο βάθος και μεγαλύτερη αυτογνωσία. Και μόνο η αυτοσυγκέντρωση 5 λεπτά κάθε μέρα θα οδηγούσε σε άλλου τύπου ανθρώπους. Όταν τώρα αυτό συνδυαστεί με λίγο περπάτημα μοναχικό, ιδίως στο δάσος ή στη θάλασσα, και με λίγο διάβασμα, έστω στη θέση της εφημερίδας ή του συνεχού σκρολαρίσματος, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Πιστέψτε με, οι ειδήσεις των εννέα και το σκρολάρισμα καταστρέφουν και ό,τι έχει απομείνει.
0: Κάτι που διαβάσατε τελευταία και σας εντυπωσίασε?
1: Διαβάζω αρκετά, πολύ θα τολμούσα να πω. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα ενδιαφέροντά μου στο διάβασμα. Θα σας πω ένα άλλο μου χόμπι, είναι τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά, και έπιασα στα χέρια μου το βιβλίο του Τάσιου για την αρχαία στρατιωτική αρχαϊκή δράση και τα όπλα, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, και διάβασα τις εκπληκτικές του παρατηρήσεις. Αυτό που με εντυπωσίασε δεν είναι αυτά που έλεγε μέσα, όσο ο πρόλογος του, όπου έλεγε ότι είναι ο πρώτος τόμος ανάμεσα σε 11 άλλους που θέλει να κάνει, και ένας άνθρωπος 90 χρονών.
0: Ισχύει.
1: Με εντυπωσίασε αυτή η διάθεση απέναντι στη γνώση και στη ζωή. Σαν τον παππού με το αμπέλι που λέει, παιδί μου, τώρα φυτεύω και θα βγει σε 20-25 χρόνια κάτι καλύτερο. Στον τομέα της αρχαίας ελληνικής σκέψης που ασχολούμαι πολύ, πάντοτε βρίσκω πράγματα να με εκπλήξουν και επανέρχομαι συνέχεια. Τα μαθηματικά και η αρχαία ελληνική σκέψη, ο ελληνικός σκεπτικισμός είναι τα μεγάλα μου χόμπι. Ένα δεύτερο βιβλίο που διάβασα πρόσφατα ήταν στις εκδόσεις Ζήτρος για τον Αρχιμίδη, τρεις λόγοι του Αρχιμίδη που τον ξέρουμε ελάχιστα και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από το παιγνιώδες και πολύ βαθύ ύφος του. Άλλωστε, ο Αρχιμίδης είναι ο εξυπνότερος άνθρωπος, μετρημένα αυτό, που γεννήθηκε ποτέ.
0: Να σας πω ότι όταν είχα πάει πρόσφατα να κάνω μία ακόμα συνέντευξη, γιατί έχουμε πολύ ωραία σχέση με τον Θεοδόση Τάσιο, μου έδειξε το σπίτι ένα ξεχωριστό δωμάτιο, το οποίο ήταν γεμάτο με χαρτιά και τόμους, και μου λέει αυτό είναι για το βιβλίο που ετοίμαζε και τους επόμενους τόμους. Δηλαδή έχει μόνο ένα δωμάτιο αφιερωμένο σε αυτό. Είναι καταπληκτικό.
1: Μα είναι τρομερή δουλειά, γιατί ξεκίνησε όλη η ιστορία της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας από το μηχανισμό των αντικυθύρων, και ως προς αυτό διάβασα πρόσφατα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Και μέσα από αυτό αντιλαμβανόμαστε πόσο μπροστά ήταν οι αρχαίοι και στην τεχνολογία, όπως και στη μουσική, να έχετε υπόψη σας. Είναι ο μεγάλος άγνωστος η αρχαία ελληνική μουσική και η αρχαία ελληνική τεχνολογία.
0: Μιλήσαμε για επιτυχίες. Υπάρχει ένα μεγάλο μάθημα που πήρατε προσωπικά από μια αποτυχία?
1: Κοιτάξτε, και από τις επιτυχίες μαθαίνω πολλά, που έχουν μέσα τους και αποτυχία. Υπόθεση των καναλιών μου έμαθε πολλά. Μου έμαθε ότι και όταν έχεις μια επιτυχία πρέπει να ξέρεις πώς να τη διαχειριστείς στη συνέχεια με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία. Δεν είναι μόνο να πετύχεις κάτι, είναι να το διαχειριστείς. Με έμαθε λοιπόν η ιστορία αυτή πώς να διαχειρίζομαι καλύτερα μια δημόσια επιτυχία όπως αυτήν των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Με ποιότητα, ρεαλισμό, χωρίς υπέρμετρο πάθος και εν μέτρο. Προσπαθώ να μαθαίνω πολλά και από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, διότι κάθε αποτυχία ενέχει μια επιτυχία και κάθε επιτυχία μια αποτυχία. Αυτό με διακατέχει βαθιά. Προσπάθησε να μάθεις από οτιδήποτε.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Θέλω να κλείσω αυτή την πανέμορφη συζήτηση, την οποία τη χάρηκα πάρα πολύ, με το εξής ερώτημα. Μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε, αν σας έλεγα τελικά σήμερα, τι αξίζει περισσότερο να υπερασπίζεται ένας άνθρωπος στη ζωή του, τι θα μας απαντούσατε?
1: Την ατομική και συλλογική δικαιοσύνη.

0: στη λεωλή της, είναι το βασίτερο ιδανικό μου.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συναρπαστική συζήτηση που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ήταν αγαπημένοι ακροατές, αυτός ήταν Πάνος Λαζαράτος. Ακούτε το, ακούω την πανεμιστή, την επιστημή από τον Life Podcast. Ίσως ένα από το καλύτερο επεισόδιο του podcast που εγώ ακούσα ποτέ. Βεβαίως είχε πολύ νόημα και αν θέλετε να ακούτε αυτόν, σίγουρα μπορείτε να βρείτε στην Life Podcast στο TuneIn ή μέσα στον, τι λένε αυτόν, το YouTube ακριβώς και κάτι άλλο. Δεν θέλω να κάνω τώρα περισσότερο το διαφήμιση αυτών, αλλά τα βλέπετε πολύ εύκολα αν θα γράψετε Πάνος Λαζαράτος, βρες 5 λεπτά την ημέρα και μην κάνεις τίποτα. Ένα ωραίο podcast από τον Δημοκρατία και το Κράτος, συμφωνώ, είναι δύσκολο το θέμα, αλλά πολύ καλό. Λοιπόν, ήθελα και να λέω σας από κάποιον συναυλία που περιμένει σας, που μπορούτε να πάτε τώρα την τελευταία, λέμε την εβδομάδες. Ένα είναι η Δέσποινε Βαντί που είναι 30 Οκτώβριο εδώ στην Congress House Ζυρίχη. Βλέπετε τα εισιτήρια σας όλα στην Z-Tickets. Είναι οργανισμένο από το Cosmos Entertainment. Χαιρετίσματα για τον Ηλίας εδώ. Και έχετε και το ένα ευκαιρία αν θέλετε. Και θα, μήπως δεν ακούτε, μήπως το Αργός που ήταν της χρόνου εδώ στην Ζυρίχη, έχετε την ευκαιρία και να πάτε στην Düsseldorf, συγγνώμη, στην Κέλν, και ο Κωνσταντίνος είναι το 25 Οκτώβριο, το Κυριακή, το μοναδικό συναυλία της Γερμανίας, στην Κέλν. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίζει. Βεβαίως, αν δεν είδατε μέχρι τώρα, πάτε, ευκαιρία, κοιτάξτε στην σελίδα της lanexesarena.de. Για κολονία έχετε περισσότερο 5 ώρες με το τρένο ή με το αμάξι το ίδιο. Αξίζει βεβαίως, Κυριακή το 25 Οκτώβριο, αν δεν είδατε τον Κωνσταντίνος Αργυρός. Λοιπόν, ήθελε και σας λέω και ένα άλλο πράγματα πριν και να χάσουμε την ευκαιρία μας. Έχετε και το 17 Οκτώβριο εδώ στην Ελβετία, στην Ζυρίχη 430 Hohlstraße, στην Νούνι Life Night. Είναι ένα Greek Mediterranean Μεσόγειο νύχτα με ζωντανή μουσική τις 17 Οκτώβριο στην Ζυρίχη από τον Hohlstraße 430. Live τραγουδάνε Φραντσέσκο Κούνι, Διονύσης Κώστης, Παρασκευάς Βλαχοντήμος και Κώστας Δανίλης. Πρέπει να, αν θέλετε να κάνετε το reservation, αξίζει, είναι με φαΐ ή κρασί και κάτι ποτό και live music. Είναι το εστιατόριο nuni.ch. Το τηλέφωνο για το reservation είναι 078 749 18 37. Λοιπόν, θέλω να ακούμε πριν και να τελειώσουμε το πρόγραμμα μας, ακούσαμε από την Ιούλια Καλυμάνη, και τώρα βλέπω είναι ότι τελευταία τρεις λεπτά, δηλαδή θέλω να κλείνω με ένα μαζονάκι τραγούδι, στιγμές που δεν σε έχω, και σας λέω την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ 7 με 8. Μέχρι εκεί να έχετε ένα πανομόρφο εβδομάδα και σας βλέπουμε ή ακούμε από κοντά σε μία εβδομάδα. Καλή ακρόαση και καλό βράδυ σας.